0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

99,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, puzzle, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
6: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
10: Τα Pleasures The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Pleasures The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
11: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
11: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: bravofm.gr.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Να, εδώ συζητάμε που θα μας πάνε τα άγρια θηρία.
1: Πραγματικά, δηλαδή.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι που το έλεγε: θα μας πάνε τα άγρια θηρία, θα μας γράψει και η ιστορία. Δεν ξέρεις.
1: Δεν θα ήθελα να με γράψει η ιστορία.
0: Όχι,
1: επειδή
0: μωρέ,
1: με έφαγε άγριο θηρίο, να σου πω την αλήθεια μου. Κοσμός Κατραμάδος, Εβιβαλή, εδώ είμαστε. Προσγειωθήκαμε κοντά σας.
0: Είναι και αυτό η προσγείωση της Παρασκευής. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: 31 έτσι. Ιουλίου.
0: Είναι πολύ κομβικές αυτές οι ημερομηνίες και οι μέρες. Γιατί 31 Ιουλίου και Παρασκευή. Φαντάσου τι γίνεται έτσι από σήμερα και μετά. Έτσι, αδειάζουν κάποια μεγάλα κέντρα αστικά για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι πήγαινο έρχονται επίσης. Και κάποιοι άνθρωποι έρχονται για διακοπές στα μέρη μας. Καλωσορίσατε στα μέρη μας για διακοπές.
1: Να τους υποδεχτούμε καλά, περάμε τα καλά μας.
0: Τώρα τι να σου πω, θα περάσεις καλά, δεν θα περάσεις. Είναι θέμα τύχης μερικές φορές. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, πολλές φορές είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή είναι αυτό ότι.
0: Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης.
1: Να σου πω κάτι, το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Έχει τύχει μία μέρα, ας πούμε, να μου πηγαίνουν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Να έχω κανονίσει κάτι συγκεκριμένο να κάνω και να είναι λες και το σύμπαν να έχει συνωμοτήσει για να μην γίνει. Και να το βάλω πείσμα και να το γυρίσω.
0: Εντάξει, είναι και αυτό, θέμα διάθεσης.
1: Είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή σε κάποια πράγματα είναι το πώς θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να το γυρίσουμε λίγο στο μυαλό μας την ώρα που συμβαίνουν τα στραβά, μπορεί και να καταφέρουμε να το γυρίσουμε συνολικά.
0: Έτσι, αν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μαζί, που σημαίνει και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια, κανονικότατα. Ξέρετε εσείς. Πάμε σε μουσικές και εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για όλα αυτά τα περί διακοπών, ας πούμε, και τι μπορεί να σου τύχει και αν θα πάει καλά όλο αυτό, γιατί μερικοί είναι που χτίζουν, ξέρεις, όλη τη χρονιά τους και περιμένουν αυτές τις μέρες των διακοπών για να περάσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, ή να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος μου, τώρα θα σου πω μια προσωπική ιστορία, γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Ναι. Φίλο
0: μου, γνωστού μου τώρα, ευτυχώς.
1: Φίλος του φίλου.
0: Όχι τόσο πολύ, φίλος δικός μου, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, οργάνωσε και ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να πάει με την σύντροφό του την καινούρια. Να πάει διακοπές. Την καινούρια, ήταν χωρισμένος και τα τελευταία χρόνια έχει καινούρια σύντροφο. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, και πάει διακοπές.
1: Ξανά ο άνθρωπος.
0: Αυτό. Σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Μεγαλύτερος από μένα.
1: Εμπασχολητώσει.
0: Ναι. Και. Ναι, αυτό. Και πάει εκεί και με το που πάει την επόμενη μέρα, να ο πουνόδοντος, να τα πρεξίματα, να αναψάχνουν οι γιατρούς μέσα στα χωριά.
1: Έτσι,
0: οδοντίατρο αρχικά, αλλά μετά χρειάστηκε και χειρότερα πράγματα. Να πάει δηλαδή σε οδοντίατρο που κάνει χειρουργείο. Οπότε πήγε

0: Το κέντρο της πόλης. Και είναι όλες τις μέρες πρισμένος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά έτσι να περάσεις καλά. Δηλαδή, όσοι θέλεις και να έχεις, όσο και να κάποια πράγματα να τα βάλεις στην άκρη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είναι να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για αυτή τη στιγμή, όχι και να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τελικά να σου βγει έτσι. Μη σας τύχει, δηλαδή. Πραγματικά.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Μην μπεις πουθενά που πρόκειται να πας. Τι
0: σχεδιάζεις. Και αυτό μερικές φορές, ναι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να το επηρεάζει. Πολύ άσχημα.
1: Υπάρχει και αυτό το.
0: Σε αυτό να σου πω την αλήθεια. Σκέφτομαι εσένα περισσότερο από άλλους. Τόσα χρόνια που το έχουμε βιώσει, δηλαδή. Λες Παναγία μου, δηλαδή.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής.
1: Λοιπόν,
0: εσείς ξέρω ότι είσαστε πάνω στον πανικό μερικοί από εσάς για διακοπές. Έτσι.
1: Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας που μοιράστηκε
0: για αυτά που λέγαμε προχθές. Ναι, προηγουμένως, ναι.
1: Ότι πριν φύγουμε για διακοπές, mm-hmm. τι πρέπει να κάνουμε πέρα από το να τσεκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Να έχουμε τσεκάρει και τις κουφάλες στο στέμμα μας.
0: Δεν γίνεται. Μερικές φορές αυτό, ναι, μερικές αυτό δεν είναι.
1: Ένα τσεκάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Μερικές φορές είναι αυτό που ότι προχθές έκανες ένα τσεκάρ και σου το άδειξαν όλα εντάξει. Και μετά ο άλλος είναι αθλητής και πεθαίνει, ας πούμε, και δεν το.
1: Χτύπα ξύλο, καλά, το πήγες να το
0: δεν είχε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι ό,τι τσεκ και να κάνεις είναι αν σου το βγάλει τύχη, δεν σου το βγάλει. Δηλαδή και το αυτοκίνητο να το τσεκάρεις, σου βγάλει κάτι το οποίο δεν περίμενες.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα τα αυτοκίνητα.
0: Αλίμονο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος. Επιστρέφουμε.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευση.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής.
1: Ξέρεις, ο κατρομάδος εκτός
0: 31... ναι βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι δεν δίνουν σημασία. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, έτσι. Οι γονείς εννοώ, γιατί μιλούσαμε για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουν πάνω τους. Ξέρω εγώ και τα νύχια των κοριτσιών. Γιατί έχω και κόρη και γιο. Έτσι. Βλέπεις τις διαφορές. Βλέπεις τι γίνεται. Από τους ίδιους γονείς μεγαλώνουν. Και όμως βλέπεις τις διαφορές.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με το φίλο. Ο κάθε άνθρωπος έχει και το χαρακτήρα. Πέρα από το πώς μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, επιβαλή. Κοσμά Κατραμάδο εδώ.
1: Κοσμά Κατραμάδο, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Έτσι, και το λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο μας. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ.
0: Γεννήθηκε, τι έκανε. Τι έγινε, ποιος τον γέννησε.
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Ωραία. Τέλεια, λοιπόν, φανταστικά.
1: Όπως καταλάβατε, για να μπούμε στο νόημα, έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, που λέμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ξεκινάει εκείνη η μεγάλη μετακόμιση. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920, ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει την αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω, ότι κάποιος μπορεί να μερακλώσει με ένα κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να γουστάρει πολύ τη μουσική που ακούει στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Και να τη βάλει τέρμα και
1: εγώ το κάνω αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, γιατί όταν οδηγείς πρέπει κάπως να είσαι συγκεντρωμένος και καμιά φορά μπορεί η μουσική να σε κάνει να ξεφύγεις. Παρένθεση αυτό.
1: Ναι, επίσης να μην ακούσεις κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ακούσεις την ώρα που οδηγείς. Ας πούμε, σε βοηθάει ο ήχος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος το τερμάτισε όμως το όλο πράγμα. Γιατί μεράκλωσε ακούγοντας ελληνικά τραγούδια και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά.
1: Έτσι, ναι, είναι και αυτό.
0: Ήτανε σε σύραγγα. Μεράκλωσε τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και βίντεο γι' αυτό.
0: Υπάρχει και βίντεο, ναι, που σταμάτησε. Άνοιξε πόρτες για να ακούγεται παντού. Προφανώς έκανε και ηχείο το τούνελ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και άρχισε να το.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς.
0: Να το διασκεδάζει.
1: Είναι σαν
0: στο
1: να
0: τούνελ.
1: Σου έρχεται ο Καράς από τον άλλο κόσμο. Έτσι ακούγεται αυτό στο τούνελ μέσα. Και σου ξανατραγουδάει το τραγούδι. Μόνο για πάρτι σου.
0: Έκανε το τούνελ πίστα, παιδιά, ο τύπος. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, καλά έκανε.
0: Επικίνδυνο είναι, παιδί μου,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι επειδή συνήθως στις Ιρακές είναι μία λωρίδα να πας και μία να γυρίσεις. Πού να σταματήσεις. Εκεί εντωμεταξύ συνήθως υπάρχουν και κάμερες. Δεν ξέρω, δεν τον είδε η κάμερα να πάει κάποιος να το μαζέψει.
0: Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το σκηνικό, αλλά. Φίλε, πραγματικά, καταλαβαίνω, έχεις τα σεκλέτια σου, έχεις μερακλώσει, έχεις αυτό, αλλά
1: ή μπορεί να κλαις,
0: υπάρχουν και άλλοι
1: δάκρυ.
0: Που περνάνε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που
1: δεν
0: περνάνε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα εσύ που λες, είναι για σένα. Τώρα ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή.
0: Να έχουμε έτσι λίγο αυτό, μια λεξούλα ρε παιδί μου που είναι λίγο ξεχασμένη. Ενσυναίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό, όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα το καταλάβω τον καλικά σου. Αλλά μη μου δυσκολέψεις εμένα τη μέρα. Δηλαδή.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας αλλά και τελευταία μέρα του μήνα. Έτσι, από αύριο λέμε Αύγουστο. Αύγουστο βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, σου δίνω έτσι λίγο τροφή για σκέψη τώρα που έρχονται οι διαφημίσεις, για να σκεφτείς ποιες είναι για σένα οι ιδανικές διακοπές. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ένα μέρος που εσύ θα περνούσες καλύτερα με το δικό σου το στυλ, έτσι. Και πού θα ήθελες να πας και πώς θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε. Πες ότι έχεις 2 εβδομάδες, έτσι, όχι 5 μέρες, 3 μέρες.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Εντάξει, το ξέρετε, να το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Έχουμε και χορηγούς, καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σκεφτείς κι εσύ κάτι.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Με ποιο τραγούδι θα έπιανες δεξιά, θα άνοιγες πόρτες παράθυρα και θα τάσεις παγιές.
0: Ναι, λαντε.
1: Ποιο θα σε μεράκλωνε.
0: Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Μπράβο. 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Γιατί. Προσοχή στο χωρί.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό που βγαίνει ο άλλος, ξέρεις, με ουρές και με πίεση. Αλλά σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Οπότε προσοχή. Έτσι. Να το χαρούμε τουλάχιστον. Όχι κάτι προσπεράσεις σε διπλή ρορίδα που έχουμε δει και φορτηγά τον τελευταίο καιρό στα βίντεο. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία καταγράφουν τα πάντα, ας πούμε. Έτσι, τα επικίνδυνα και αυτοκίνητα που πάνε στην αντίθετη λωρίδα, αλλά και φορτηγά.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει βάλει και ο καλός μου στο αμάξι μία καμερούλα μπροστά.
0: Να βλέπεις.
1: Είναι χρήσιμο γιατί χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, κατάλαβες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Εντάξει, μωρέ, εμένα λίγο μου τη σπάει αυτό με τη ζωή που πρέπει να την καταγράφουμε παντού με κάμερες. Δηλαδή, αυτό που κάποτε λέγανε με τις κάμερες, τώρα πλέον γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθεί κάμερα να σου έχει καταγράψει έστω και μια στιγμή. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο να μην έχεις προσωπική ζωή. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αν αυτό το υλικό, το βιντεολεπτικό, δεν το χρησιμοποιείς παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι χρήσιμο.
0: Το κακό είναι ότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να ψάξεις να βρεις βίντεο, έτσι, σε κάτι δολοφονίες ή κάτι τέτοια, και κλείνουν στόματα εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν βρίσκουνε.
0: Δεν βρίσκουνε τίποτα. Λοιπόν, για πες, σκέφτηκες μέρος, διακοπές και τι θα κάνεις, ξέρω και εγώ,
1: για πες. Μόλις μου το είπες, το έκανα κατευθείαν εικόνα. Σε μία. Στη Γάβδο.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Στη Γάβδο. Σε μία παραλία.
0: Μοναχικά, δηλαδή.
1: Νομίζω
0: ήρεμα.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ελπίζω να το λέω. Ναι, ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Κάπου που έχεις να πάει,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν είπα ότι θα πάω. Λέω το ιδανικό μου.
0: Ναι,
1: το ιδανικό,
0: λέω.
1: Μου,
0: θα πήγαινες κάπου που έχεις να πάει, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, θα πήγαινα εκεί, στη συγκεκριμένη παραλία που έχει το ταβερνάκι. Ακριβώς από πάνω.
0: Έχει ακόμα.
1: Είχε, θεωρώ ότι θα υπάρχει.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Εύχομαι να υπάρχει και
0: θα
1: είναι, να είναι καλά.
0: Θα είναι
1: η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιάννης, ναι, νομίζω, ναι, ήταν εκεί.
0: Θα είναι ταβερνάκι, θα είναι καμιά καντινάρα τώρα πλέον.
1: που είχε και κάτι δωματιάκια λίγο παραπέρα. Αυτό, να βγαίνεις από το δωματιάκι, να κατεβαίνεις την κατηφορίτσα, να πηγαίνεις στη θάλασσα.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, εσύ στις διακοπές σου, αν πας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα ψηρήσεις τίποτα?
0: Θα κάνω τι?
1: Θα ψηρήσεις, θα πάρεις κάτι τι στο...
0: Αν θα κλέψω εννοείς?
1: Ναι.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδί μου, λέω και εγώ ψηρήσεις.
1: Θα βάλεις κάτι που ανήκει στο ξενοδοχείο μέσα στη βαλίτσα σου φεύγοντας?
0: Ναι, με το έχω κάνει πολλές φορές, κανονικότατα.
1: Το νου σας. Αν μόλις δείτε κατραμάδος,
0: μαζευτείτε, ψαχτείτε, εννοείτε, τα έχετε όλα πάνω σας. Η μία περίπτωση είναι ότι έχω πάρει δυο πετσέτες από ένα ξενοδοχείο, γιατί είχα βάλει τις δικές μου τις πετσέτες στην πισίνα και κατά περίεργο τρόπο χάθηκαν. Και παρόλο που υπήρχαν οι κάμερες, δεν μπορούσαν να τις βρούνε ποιος τις πήρε. Οπότε λέω και εγώ, θα σου πάρω και εγώ δύο πετσέτες και αν μου πεις τίποτα, βρες
1: μία σου και μία μου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και έχεις πάρει και πετσέτες καινούργιες. Δηλαδή είναι εκείνης της χρονιάς που έχεις

0: δώσει τα λεφτά σου να πάρει δύο ωραίες πετσέτες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εξαφανίζονται οι πετσέτες. Περιέργως.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Και γενικότερα άλλες φορές σε διάφορα ξενοδοχεία που έχω πάει είναι αυτά τα μπουκαλάκια με τα σαπούνια.
1: Αυτά ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αυτά
1: είναι
0: τα μαζεύω.
1: Τα, οποία...
0: τα μαζεύω, τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ σε άλλες διακοπές που δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό.
1: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα, γιατί δεν είσαι ο μοναδικός που παίρνει τα αναμνηστικά του από το ξενοδοχείο. Έχει γίνει έρευνα για το ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά δεν πρωτοτύπησες, καθότι οι πετσέτες είναι το νούμερο ένα στη λίστα.
0: Είδες, να το.
1: 80.000 πετσέτες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.
0: 80.000 πετσέτες αποκλείεται από όλο τον κόσμο.
1: Όχι από όλο τον κόσμο. Από μια συγκεκριμένη μεγάλη
0: αλυσίδα. Λέω κι εγώ.
1: Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Αντώνιο Καταλάν, ιδρυτής και πρόεδρος αλυσίδας AC Hotels, και μίλησε για αυτό το φαινόμενο. Διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία. Έτσι.
0: Εντελώς τυχαία το χαλάκι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Του κλέφτη και του ξενοδοχείου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το οικονομικό, είναι ότι έχει και το λογότυπο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τυπώνουν το λογότυπό τους πάνω στις πετσέτες.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μαζεύω σπίρτα από όλο τον κόσμο όπου πάω, ας πούμε, παίρνω και εκείνα τα σπίρτα, τα χάρτινα. Έτσι, και είναι συλλογή αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να παίρνει πετσέτες. Δηλαδή, έχω πετσέτα, ξέρω κι εγώ, από το Intercontinental τη τάδε χώρα, ας πούμε, τη τάδε πόλη. Να μαζεύεις πετσέτες από όλο τον κόσμο. Ωραία φάση.
1: Έχω την απορία εγώ. Αυτό μετά, ρε παιδί μου, όταν μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνειδητοποιούν ότι λείπουν οι πετσέτες.
0: Είναι συνηθισμένοι συνήθως.
1: Δεν σου στέλνουν μετά ένα μπιλιετάκι να σου πούνε ότι λείπουν οι πετσέτες στο δωμάτιό σας.
0: Η μία πετσέτα νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει.
1: Να.
0: Καταλάβες.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.

0: Άκου λοιπόν.
1: Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να σου πω ότι έχω πάρει κατά καιρούς και παντόφλες μιας χρήσης. Αυτές που έχουν καμιά φορά τα ξενοδοχεία.
2: Εντάξει, τη μία χρήση.
1: Έτσι.
2: Σου ξαναλέω, τη μία χρήση. Πες ότι
1: τα
2: φόρεσε, α
1: πούμε. Ναι, ναι.
2: Εντάξει,
1: τα χρησιμοποίησε.
2: Okay, λογικό, ναι. Γιατί
1: αλλά
2: είναι μία χρήση.
1: Επειδή εγώ δεν φοράω παντόφλες στη ζωή μου ποτέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, περπατάω στο πόλιτο. Καμιά φορά αυτές σε βολεύουν όταν είναι μιας χρήσης, έτσι να τις πάρεις μαζί και μετά να τις πετάξεις, ας πούμε. Να τις χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά να τις πετάξεις. Οπότε έχω πάρει μερικές φορές και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τελείως, ας πούμε, χάρτινο. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, είναι αυτό, είναι μιας χρήσης. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλος μετά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και του μήνα για μας. Έτσι.
2: Αμέ.
1: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε τελευταία φορά. Επιβαλλήκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι. Καφέδες ανώτερης ποιότητας. Take away, on the go. Για το σπίτι, για το γραφείο. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
2: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Londres.
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά κέτσι!
6: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Παίζει μπράβο.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Καλοκαιρινούς μας λες σήμερα.
0: Εντελώς, εντελώς. Γιατί τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε. Δηλαδή εσείς θα βουτάτε στις πισίνες και στις θάλασσες. Και εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Και εμείς
1: ένα
0: καλοκαιρινό θα κάνουμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ευθαρσός.
1: Καλέ, το σοβάρεψε.
0: Έτσι. Ότι μια χαρά θα έκανε σεξ με την Κάλι Μινόγκ. Το είπε δημόσια. Και επίσης αναφέρθηκε στα πεπόνια της Πάμελα Άντερσον. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ξαναλέω.
1: Έχει κάποια καλλιέργεια πεπονιών η Πάμελα Άντερσον?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά θα του, θα του πω ότι είναι παλιακός. Γιατί η Πάμελα Άντερσον νομίζω ότι έχει κάνει και έχει αφαιρέσει το στήθος. Έτσι είναι κανονικό πλέον. Δεν είναι εκείνα που είχε κάποτε.
1: Μπορεί να του αρέσουν τώρα, έτσι, που είναι πιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω, τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν μιλάει για πεπόνια εννοεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα παιδιά. Οπότε μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τα έχει βγάλει αυτά και είναι φυσιολογικά.
1: Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει για πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι, εδώ σε πειράζει ότι είναι άντρας ή ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός?
1: Με πειράζει το ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι, γιατί ας πούμε τις προάλλες, πριν κάνω ένα μήνα, ενάμιση, τα έλεγε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι θα πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιους πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας, ας πούμε.
1: Οπότε ναι, είναι. Και εγώ λέω ότι το celebrity crush μου, ας πούμε, είναι ο Τζόνι Σοντέπι.
0: Okay.
1: Ο καθένας έχει το χαβά του.
0: Δεν είπες όμως και το προφανές, ας πούμε. Φτάσαμε τώρα να μιλάμε για πεπόνια, καρπούζια, αγκούρια και σεξ. Εντάξει.
1: Και επίσης έχω πει ότι το νιώθω πιο πλατωνικό. Δεν ξέρω αν. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο άνθρωπος, δεν είναι. Εντάξει.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει. Μια χαρά θα ήσουν μαζί του και έτσι μεγάλος που είναι.
1: Σου λέω, έχει
0: δεν είναι
1: μεγαλώσει.
0: Και η πρώτη φορά που θα καταστρατηγήσεις, ας πούμε, έτσι,
1: τα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου, ναι. Κατάλαβες.
1: Είμαι δίδυμος, οφείλω να κάνω την ανατροπή.
0: Έτσι.
1: Αν δεν την κάνω εγώ, τότε ποιος?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για τα δικά σου τα γούστα θα μείνω στο Αφροδίτη, στον Ταύρο. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μείνω εγώ. Εκεί θα μείνω
1: η
0: εγώ.
1: Η βάση μου είναι δίδυμισια.
0: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε σήμερα και να μην σχολιάσω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό, που μειώθηκε η βενζίνη 10 λεπτά μετά από διαταγή εδώ και λίγο καιρό.
1: Μειώθηκε.
0: Έτσι, λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι, συνεννοήθηκε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια και θα χρεωνόμαστε, έτσι δεν μας είπανε, αυτό δεν γίνεται τον τελευταίο καιρό, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο σου λέει, έτσι, μετά από συζήτηση και συνεννόηση. Και αρχίζω και σκέφτομαι εγώ καταρχήν, άρα μπορούσες να το κάνεις και 2 εβδομάδες μετά που αυξήθηκαν οι τιμές, μετά τον πόλεμο δηλαδή, έτσι. Είναι μια σκέψη αυτή. Έτσι, και μετά η δεύτερη σκέψη είναι ότι αυτό ωφελεί περισσότερο τους πλούσιους, που σχέστηκαν τώρα οι πλούσιοι, ας πούμε, αν θα κάνω ένα γέμισμα στο δικό τους το αυτοκίνητο, ξέρω και εγώ, και θα ωφεληθούν 8 ευρώ στο γέμισμα, έτσι σιγά τα λεφτά για αυτούς, ενώ οι φτωχοί που δεν έχουν λεφτά να πάνε ούτε διακοπές ούτε να κινήσουν το αυτοκίνητό τους πολύ, δεν θα ωφεληθούν και πολύ. Γιατί ένας φτωχός δεν μπορεί άνετα να γεμίσει το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Με βενζίνη να πεις ότι έχω όφελος 3-4 ευρώ. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, παλιά δεν λέγανε ότι δίνουμε πας για να βοηθήσουμε τους φτωχούς, μην ωφεληθούν όλοι από αυτό το μέτρο.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν, ρε παιδί μου, υπάρχει και το πας για τις άλλες ομάδες ευάλωτες.
1: Πού το πας, το πας.
0: Έλατε. Είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου. Σου λέει, με πιάνει εμένα. Δηλαδή, μπορούσες να το μειώσεις και πριν. Και δεν το μειώσεις και το μειώνεις μέσα στον Ιούλιο.
1: Εγώ μένω στην ερώτηση, μειώθηκε.
0: Μειώθηκε, μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε πάλι. Ξέρω και εγώ με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς το κόβεις? Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Πάμε τέλεια, πάμε φανταστικά. Τρένο, πάμε εξαιρετικά.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα, τέλος και για αυτό το μήνα για μας. Έτσι.
1: Τόσα τελειώματα σε μια στιγμή, πραγματικά.
0: Έτσι. Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Λοιπόν, μέσα σε δύο ώρες δηλαδή. Λοιπόν,
1: εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά στη Δευτέρα.
0: Κανονικότατα Αύγουστο στη Δευτέρα για μας.
1: Αποδεκτούμε εδώ τον Αύγουστο, θα τυμπανοκρουσίες, θα γίνει.
0: Σας το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Και φυσικά Δευτερούλα, εμείς και η εξωγήινη, έτσι. Εσείς, εμείς και η εξωγήινη.
0: Και ζώδια επίσης. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλήθεια. Τι ζώδιο να είναι η περισσότερη εξωγήινη.
0: Τώρα το κάψεις τελείως. Λοιπόν, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά και καλές διακοπές όσοι ξεκινάνε σήμερα.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή.

0: υπομονής, entertainment business, υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time! Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
5: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
4: Levante Ferries,
5: Manfredas Laundries,
4: Ξένος ATV,
5: Ορανών Καπαρέλης.
4: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
5: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
4: Δοδόνη,
5: Expert Κλαβιανός,
4: Eyesight Optics,
5: Fresh Fruiters,
4: Φουρνάρικο.
5: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
4: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
10: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
9: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
10: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
11: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
12: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
11: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
13: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
14: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο. Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
15: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
16: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: σου, Θάνο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά και είμαι η Μέρη.
1: Εσύ? Είσαι καλά και είναι η Μέρη. Τα σοκολατάκια Μέρη όμως που είναι? Κάθε, να σου πω, από Παρασκευή σε Παρασκευή μας το πας. Έτσι.
0: Έτσι θα γίνουν πολιτικός.
1: Πήγες να δεις εκείνο το φιλαράκι μας την Παρασκευή που είχε φάει τα 20.
0: Τον πήρα μια χαρά είναι.
1: Είναι καλά, εντάξει.
0: Δουλεύει με ενέργεια.
1: Ζυγίστηκε να δει πόσα έχει χάσει.
0: Να σου πω κάτι, κάθε μέρα μου βάζει και μια καινούργια ερώτηση. Πες όλες μαζί να τις κάνω.
1: Καλά.

Και σήμερα λοιπόν 31 Ιουλίου να σας πω ότι γιορτάζει ο Ευδοκίμιος. Η γενέθλια ημέρα λέει σήμερα του Χάρι Πότερ. Με βασιλικό διάταγμα του Όλοφθονα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Η αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όλο αυτό το 1856. Διεξάγονται το 1960 οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Και πάμε και στις γεννήσεις. Πρίμο Λέβη, Ιταλός χημικός και συγγραφέας το 1919. 1969 ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Και τα άμαθε τι έγινε.
1: Όχι, δεν έμαθα τίποτα.
0: Α, γεια σας.
1: Γεια σας. Τι μου κάνεις.
0: Πάλι καλά που δεν μίλησα, δεν είχα καταλάβει τι έχω
1: Μερούλα,
0: πει.
1: Γύρισες.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καληνύχτα.
1: Και καληνύχτα κατευθείαν. Φεύγουμε από τώρα, διότι σε βλέπω με φορά να προλάβω να κλείσω το μικρόφωνο πριν μας πετάξουν τίποτα.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν το κατάλαβα αυτό που έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί νόμιζα ότι συζητάγαμε μεταξύ μας. Φίλοι μας, καλοί μας φίλοι, γεια σας.
1: Ναι.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική.

0: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap. Μπράβο, 89,6.

0: εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, έτσι, αυτό που βρίσκεται πάνω από το 7. Είναι τραγουδάκι για να ηρεμήσεις, μήπως σε βοηθήσει.
1: Και δύο να σου πω να πάρω έτσι την κρυάδα.
0: Να την πάρεις την κρυάδα, τη γλιτώσαμε τώρα φθηνά.

0: Λοιπόν, τι μου μπορεί να σκάλει, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μπορεί να μου λε πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτη.
0: Ψάλτης. Πώς θα γίνει αυτό, βρες. Γυναίκα ψάλτης.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν ακούτε τις εκκλησίες, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου πείτε το ακουστικό, το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μας βρούνε. Δεν ξέρω τι πήγες να πεις στην αρχή, το μάζεψες. Τώρα πάλι πας να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες. Όλους εσύ.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία.
0: Λοιπόν.
1: Και θέλω κάποιος να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πεις μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, έφαγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε μόνο που δεν ξάπλωσε σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, όπως χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Εμείς τις πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και τη λέει: «Μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?»
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και τη λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις.
1: Θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη?
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένω να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, μου στέλνουν μηνύματα. Πες του να μην μιλάει, πες του να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α, λοιπόν, πέρυσι.
0: Πέρυσι.
1: Εντάξει,
0: ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Ξαφνικά έρχεται η αιρεσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια είχε μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διευθυντήσω θέμα. Και έρχεται η αιρεσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, στο L54 ακόμα το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως, μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Φεύγει. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέει, όχι, γίνει.
1: Εντάξει,
0: κάτι.
1: Λέει, φεύγει πάλι.
0: Ε? Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμέντε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία,
0: όχι. Με τον πιλότο.
1: Oh.
0: Βεβαίως. Oh. Τίποτα τη προκοπή ο πιλότο.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μαύρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότο είναι ωραίο, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότο και ήταν.
0: Και ήταν.
1: Σαν... να μην πω. Να μην το πει. Να μην το πει.
0: Από μία αρχίζει.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί.

0: Απέθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: σύνδρομο εγκλισμού, τι? Κλειστού μικροφώνου. Τι, πες μου.
1: Δεν ξέρω, μα δεν σε καταλαβαίνουν ποτέ στα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι. Να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πεντανέμους δεν έχεις που σφυσάει απ' έξω.
1: Ναι, πού με σταμάτησες.
0: Αυτά λες στον κόσμο ότι εγώ σε κόβω και με κράζουν.
1: Καλά σε κάνουνε. Διότι ο κόσμος γνωρίζει την αλήθεια. Ξέρει να καταλαβαίνει το δίκαιο, το σωστό.
0: Έχει και πληθυντικό, όπως λέει και ο γιος μου. Οι κόσμηδες. Ορίστε.
1: Οι κόσμηδες και οι κοσμάκηδες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ψηφίζουν μέρη.
0: Μέρη, ε.
1: Ναι.
0: Καλά μέρη. Τι άλλο ψηφίζεις.
1: Τώρα θες να τα πούμε αυτά εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ ψηφίζω ένα τραγούδι πάντως.
1: Άντε, βάλτο.

0: Λοιπόν, έκλεισε η πρώτη ώρα και δεν με έχεις αφήσει να πω αυτό το πράγμα που ήθελα για τη Σουηδία. Πού είχα σταματήσει, πουθενά. Ή δεν μου είχες ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλεις να πεις.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι ήμουν στο αεροδρόμιο. Το έχω πει με το L54.
1: Ναι, ήρθε ο πιλότος. Ο πιλότος ήταν σαν ανάποδο. Αυτό. Άμα ξέρουλα σήμερα θα μας δέσουνε. Δεν τα πάμε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά.
0: Και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, και νευριάζω κι εγώ και του λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω ότι μην νευριάζετε, μου λέει, δεν θέλω να συγχύζεστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να είστε ήρεμοι. Λοιπόν. Το κοιτάω. Λέω κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Μου λέει θέλω να σηκωθείτε από τη θέση σας. Εγώ ήμουν με μία φίλη μου τότε. Παλιά φίλη, δεν τη μιλάω πια. Λέω θέλω να σηκωθείτε, λέει, από τη θέση σας και να έρθετε, λέει, να σας αλλάξουμε θέση. Λέω όχι, λέω εγώ αυτή τη θέση έχω κλείσει αφού έχει γίνει η ιστορία η προηγούμενη. Τέλος πάντων, μέσα στο απολόγο με πάει αλφα θέση. Αλφα. Λοιπόν, λέω τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Δίπλα μου και ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Δεν θα πω όνομα όμως, αλλά όπως ήταν ο πιλότος.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, κάθομαι εκεί πέρα, λέω στην Αρισουνοδό, τι έχει γίνει η κοπέλα μου, λέω, τι έχει συμβεί.
1: Τι έχει γίνει, λέει,
0: τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μου λέει, ξέρουμε το πρόβλημά σας, λέει, ό,τι χρειαστείτε είμαστε δίπλα σας.
1: Φαντάσου ρε, χωρίς να μιλήσεις ρε, και καταλάβαν οι άνθρωποι για να ξέρετε τι περνάω εγώ με τη Μέρη εδώ πέρα, να ξέρετε τι τραβάω εγώ καθημερινά. Είπα τον πόνο μου, συνέχισε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Λοιπόν, και σκάει η Αρισυνοδός η άλλη με έναν αρκούδο, με κάτι σοκολατάκια, με μία ανθοδέσμη και ένα γράμμα. Και ξεκινάει το αεροπλάνο. Γιατί είχε καθυστέρηση λόγω αυτού του γεγονότος που εγώ είχα πρόβλημα. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα, ήταν ένας Έλληνας που είχα γνωρίσει στη Σουηδία, ο οποίος με είχε ερωτευτεί τα μάλα. Και προσπάθησε να με σταματήσει για να μην φύγω από τη Σουηδία. Α, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Και εσύ έφυγες. Έφαγες τα σοκολατάκια, πέταξε τα λουλούδια από κάτω.
0: Κάτι ωραίες σοκολάτες. Κάτι ωραίες σοκολάτες.
1: Εγώ σε μένα τα λες. Στον κόσμο που δεν σε ξέρει, εγώ ξέρω τι έκανες. Τσάκισες τα σοκολατάκια, για να μην σου πω ότι τα τσάκισες πριν ακόμα απογειωθεί το αεροπλάνο, και στην απογείωση, επειδή τα τσάκισες και γρήγορα και νευρικά, σου ήρθε και μια ανακατοσούρα στην απογείωση επάνω. Και τα λουλούδια τα πέταξες, τα μοίρασες.
0: Όχι, άκου να σου πω, διάβασα το γράμμα. Και τι είχε πει αυτός. Είχε πει ότι εγώ ήμουν έγκυος τότε. Λουλουδάκι, εγώ σιγά μην ήμουν έγκυος. Και είχα σοβαρό πρόβλημα και πήγαινε στην Ελλάδα για να το λύσω. Και προσπάθησε να έρθει μαζί μου, αλλά δεν τον αφήσανε να μπει.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Βεβαίως. Βέβαια, εγώ να σου πω.
1: Θα το κάνουμε ταινία.
0: Μου συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Το κατάλαβα.
0: Αλλά. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ωραίος που σου είπα.
1: Ναι.
0: Μετά πιάσαμε λίγο κουβέντα.
1: Και ξεχάστηκες.
0: Του πήρα και ένα ευρώ στην Ελευθέρια Βενιζέλος, γιατί δεν είχα λεφτά πάνω για το καροτσάκι.
1: Γυναίκες. Γυναίκες, ρε.
0: Ακόμα του το χρωστάω. Αν μας ακούει.
1: Ναι. Το ευρώ είναι το θέμα. Λοιπόν, έλα τραγούδι για τη μεσήγηση. Κάτι.

0: Μπράβο 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: υπομονής, entertainment business, υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Πλέσας Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πλέσας Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Πλέσας Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: ξέρεις.
1: Μου θυμίζει τώρα κάτι άλλο. Πήγαινα ταξίδι στη Λετωνία ή στην Εστονία με ένα σαπιοκάραβο. Τα σαπιοκάραβο.
2: Συγγνώμη, ποπό κάτω δεν βάζεις εσύ.
1: Όχι.
2: Παλιότερα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Τώρα λίγο μαζόχτηκες, αλλά δεν το βάζες ποπό κάτω καθόλου. Ε.
1: Παιδί μου, έμενα στο εξωτερικό εγώ. Δεν μου τέριαζε αυτός ο κόσμος της Ελλάδας.
2: Και πώς ήρθες εδώ και πώς γιώθηκες έτσι για νόμαλα με τη μούρη.
1: Γιατί κατάλαβα ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου κόσμος.
2: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
2: Δεν ήσουν πολίτης των κόσμιδων, όπως λέει και ο γιος μου.
1: Των κόσμιδων θα μπορούσα να είμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι, επέλεξα τη λαδίτσα μας. Ναι. Η ελλαδάρα μας.
2: Ελλαδιστάν.
1: Το ελλαδιστάν μας, όπως θέλεις, ό,τι κατάληξε θες, μπάλε.
2: Ναι.
1: Είναι σε αυτό που μου ταιριάζει.
2: Δεν έχει ρε πλάκα κάνει. Πήγες, γύρισες, είδες και ήρθες εδώ. Πού θα καθυστερεί το λεωφορείο, βρε μισή ώρα.
1: Α, θα σου πω, στην Τουρκία.
2: Ε, καλά, στην Τουρκία.
1: Έχεις μπει σε λεωφορείο στην Τουρκία.
2: Ωραία σύγκριση, ρε. Μπράβο, ρε. Καταπληκτικά, ρε. Καταπληκτικά, είπα και εγώ, θα μου πεις καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να πούμε τώρα.
1: Έχεις πάει στην Ιταλία να μπει σε λεωφορεία.
0: Όχι.
1: Ούτε εσύ. Κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Απλά θα κάτι θα έχουν και αυτοί που καθυστερεί.
0: Να βάλω ιταλικό τραγούδι.
1: Αν έχουμε, γιατί όχι.
0: Δεν έχουμε ελληνικό. Γεια σου.

0: Λοιπόν, σου έλεγα για την Εστονία.
1: Αν μου κάψεις τα ακουστικά που φοράω έτσι όπως φωνάζεις, θα πάρω άλλα.
0: Αν φωνάζω, στείλτε ένα. Αν δεν φωνάζω, στείλτε πάλι ένα. Για να τον μπερδέψουμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γιατί δεν είναι πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Θα βγω κερδισμένη.
1: Να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Γιατί έχω και μια λιγούρα τώρα βασικά.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Πιο λίγο.
1: Κάπου διαβάζω, λέει, μια είδηση και αυτή την απορία την έχω κι εγώ. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ και την ξέρεις την απάντηση. Λέει, είναι ασφαλές να καταναλώνουμε ομιζήμι κέικ την ώρα που το παρασκευάζουμε? Εγώ πάω καμιά φορά, όταν φτιάχνουμε κέικ στο σπιτικό, στο σπίτι, και δεν μπορώ με αυτή τη μυρωδιά, με το αυτό και την. Όχι την κανέλα, που βάζουμε την. Τι μυρωδιά βάζουμε?
0: Τη βανίλια.
1: Τη βανίλια. Μου έρχεται να φάω τη ζύμη.
0: Πικρή στο στόμα του.
1: Μου έρχεται να φάω τη ζύμη. Τσιμπάω λοιπόν λίγο και βάζω στο στόμα μου.
0: Λίγο. Η κόρη μου έρχεται με το κουτάλι.
1: Λοιπόν.
0: Σπάτουλα και κουτάλι.
1: Οι ειδικοί λένε ότι. Δεν κάνει.
0: Έτσι έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Τι έχει φάει ο ειδικός.
1: Δεν κάνει. Και εγκυμονεί, λέει, σοβαρές ασθένειες.
0: Αυτός που έβγαλε αυτή την έρευνα είναι καταπιεσμένη προσωπικότητα που η μάνα του κράταγε τη ζύμη για να μην τη φάει αυτός και την έτρωγε αυτή.
1: Σαλμονέλα, λέει, από το αυγό που βάζεις, είναι πολύ πιθανόν να αρπάξεις αν τρως τη ζύμη, τσιμπάς ζύμη.
0: Συγγνώμη, σαλμονέλα δεν είναι μόνο στο κοτόπουλο?
1: Όχι, βρε, και στα αυγά είναι. Και στον κρόκο, λέει, και στο. Όχι, μάλλον λέει, αυτό είναι στο ασπράδι, μπορεί να υπάρχει. Και στον κρόκο μπορεί να μολυθεί, λέει, από ένα βακτήριο το οποίο υπάρχει, λέει, πριν γίνει ακόμα και το τσόφλι. Είναι τόσο νωρίς μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ έχω να πω, ειδικός δεν είμαι. Ευθύνη δεν παίρνω. Αλλά δεν μπορούμε πια. Όλο στο μη. Τι θα φάμε στο τέλος?
1: Όπου τώρα είπαμε πάλι. Τι τα πιάνουμε?
0: Μα τώρα, συγγνώμη.
1: Δεν είπαμε να τα προσέχουμε.
0: Εγώ προσέχω.
1: Πού προσέχεις?
0: Έχασα 4 κιλά.
1: Εννοείς να περνάς στον δρόμο απέναντί.
0: Εντάξει, και αυτός φόβος είναι. Χάνεις.
1: Καλά. Να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσεις το Σαββατοκύριακο. Τι λοιπόν, χαιρετάμε τώρα τον κόσμο.
1: Χαιρετάμε. Δεν θα πω ότι πώς να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Όχι, δεν θα το πεις, θα το πεις Δευτέρα.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευή πρωί. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε ωραία.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Κοίτα πώς το χτυπάει!
13: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
12: Αμερικανιά κέτσι!
13: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
12: Smash, crunch, smunch!
13: Ναι, smunch! Ο λόγος για μου!
12: Το πιο must νησιού!
13: Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
14: Μόνο μπράβο!

0: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
1: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
0: Στη σόγια.
1: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
0: Εγώ θέλω.
1: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
0: Χωρίς πίτα.
1: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
5: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι

0: Εθρίο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
4: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
6: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Ήλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Dezabrou.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
9: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
10: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
9: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
11: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
14: για τη σημαντικότητα.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ελληνοφρένια.gr ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
1: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, χιάρης, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, or shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Μπράβο, 89,6.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Μόνο Μπράβο, 89,6.

0: εδώ. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μιχτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
1: Levante Ferries.
2: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
2: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
2: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Bravo FM.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε βασικά? Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Εμείς εδώ πιστοί στο καθήκον, πιστοί και στο αγαπημένο μας ραντεβού, δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Και ναι, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρ.

Αυτή είναι η Pixlax. Και πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που έχει αλλάξει αρκετά, νομίζω. Πραγματικά δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη για τον Πάνο Μουζουράκη, για τον οποίο λόγος, που έχει γίνει υπόδειγμα οικογενειάρχης, συζύγου και πατέρα. Και πρόσφατα είπε μάλιστα ότι τελευταία έχει και πάρα πολύ άγχος, παθαίνει κρίση πανικού ακόμα και μέσα στις μέρες που δεν έχει κάποια εμφάνιση. Το άγχος του δε χτύπησε κόκκινο την ημέρα που ήταν εκεί η οικογένειά του. Απ' τη μία ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που ήταν και η γυναίκα του εκείνο τον καμαρώσει. Απ' την άλλη όμως είχε κάποιο άγχος, η οποία γυναίκα του μάλιστα κάποιες φορές του κάνει και παρατηρήσεις για τα τραγούδια του και εννοείται τα λαμβάνει υπόψη του. Έτσι. Επί του παρόντος πάντως δεν θα ακούσουμε τον Πάνο Μουζουράκη. Θα ακούσουμε τον Ζαφ και ένα αστείο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Δίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Τα καλύτερα τώρα.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Νομίζω ο περσινός χειμώνας ήταν δικός της. Αυτή είναι η Άννα Βύση. Όχι μόνο όμως, και ο επόμενος καλλιτέχνης, νεαρός καλλιτέχνης, έτσι όπως τον γνωρίσαμε, κέρδισε αρκετά την προσοχή μας και συνεχίζει.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Μια ξεχωριστή μαργαρίτα από το Χρήστο μας τώρα. Καλοκαιράκι και τα λουλούδια μας δεν ξεχνάμε ότι θέλουν περισσότερη φροντίδα, περισσότερο νεράκι όπως και εμείς. Ιδανικές ώρες για πότισμα γύρω στις 7 το πρωί ή μετά τις 8-9 το βράδυ. Έτσι είναι καλύτερα, γιατί όλοι χρειαζόμαστε τα σωστά. Και εδώ πέρα είναι η πιο σωστή μουσική παρέα και ο Δήμος Αναστασιάδης αμέσως τώρα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
8: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου με την οποία ανακαλύπτω κοινά σημεία. Ούτε εμένα μου αρέσει να χρωστάω, οπότε κατευθείαν εξοφλούμε όποιον μπορούμε τουλάχιστον. Εδώ είμαστε και εμείς και όχι, δεν χρωστάμε ακόμα τίποτα. Μόνο μία Ξένια Κούρτογλου που έρχεται στο τέλος αυτού του μισάωρου, έτσι, σε κανένα 20 λεπτό περίπου, με κάποιες χρήσιμες συμβουλές ευζωίας. Αυτό που κάνει τη διαφορά στη διάθεση, στην υγεία μας, γιατί όχι. Σε λίγο αυτό όμως. Τώρα ο Γιώργος Αλκαίος πάλι.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πες μου το ναι. Το ναι, βέβαια, το κορίτσι του το έχει πει εδώ και καιρό και έχει γίνει και μπαμπάς ήδη δύο μωρών, έτσι, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Και εμείς εδώ είμαστε για να φτιάξουμε κι εμείς, να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τη σκέψη μας. Η Ξένια Κούρτογλου μας βοηθάει δίνοντάς μας τα φώτα της αμέσως τώρα. Περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε λίγο.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη, το βασικό θεμέλιο των σχέσεων. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χτιστεί μια σχέση, προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική, φιλική. Και θα περιγράψω τα 7 συστατικά που δημιουργούν εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την Αμερικανίδα ψυχολόγο, ερευνήτρια και συγγραφέα Μπρενέ Μπράουν. Νούμερο 1. Όρια. Βασική προϋπόθεση στις σχέσεις είναι να εκφράζονται και από τις δύο πλευρές ξεκάθαρα όρια, να επικοινωνούνται με ευγένεια και σαφήνεια και να γίνονται σεβαστά πρώτα από εκείνους που τα θέτουν, ώστε να γίνεται το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Στο νούμερο 2, αξιοπιστία. Ένα χαρακτηριστικό που χτίζεται με το χρόνο, καθώς αξιοπιστία σημαίνει να τηρείτε τις υποσχέσεις σας και να διεκπεραιώνετε ό,τι αναλάβετε όπως το έχετε υποσχεθεί και στο χρόνο που το έχετε υποσχεθεί. Και μάλιστα αυτό να το κάνετε σε συνεχή βάση, ώστε να μπορεί ο σύντροφος, ο φίλος ή ο συνεργάτης σας να αισθάνεται σίγουρος κάθε φορά που αναλαμβάνετε κάτι ή υπόσχεστε κάτι. Νούμερο 3. Υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα υπάρχει όταν αναλαμβάνετε την ευθύνη για κάποιο λάθος σας, χωρίς να προσπαθείτε να το καλύψετε ή να το περάσετε σε κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος με αυξημένη υπευθυνότητα παραδέχεται το λάθος του, ζητά συγγνώμη, το αποκαθιστά και φροντίζει να μην το ξανακάνει στο μέλλον. Νούμερο 4. Εχεμήθεια. Εμπιστοσύνη χτίζεται όταν ο άλλος είναι αυτό που λέμε τάφος. Όταν του δίνετε κάποιες πληροφορίες για σας και τις κρατά για τον εαυτό του και δεν τις μεταφέρει ποτέ σε κάποιον άλλον, ειδικά όταν εσείς δεν είστε μπροστά. Νούμερο 5. Ακεραιότητα. Όπως το περιγράφει η Μπρενέ Μπράουν, ακεραιότητα σημαίνει να επιλέγει κανείς το κουράγιο αντί για το βόλεμα, το δύσκολο δρόμο αντί για τον εύκολο. Και αυτό το χαρακτηριστικό μπορούμε να το ονομάσουμε και γενναιότητα. Ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν θα κάνει πίσω μπροστά στα δύσκολα, αντίθετα θα ορμήσει με θάρρος να παλέψει ό,τι και αν έχει να αντιμετωπίζει, τον θαυμάζουμε, τον σεβόμαστε και τον εμπιστευόμαστε. Νούμερο 6. Αποφυγή επικριτικότητας. Ό,τι και αν συμβαίνει, όταν σε μια σχέση κάποιος δεν φοβάται να δείξει την ευαλωτότητα, την αδυναμία του και να ζητήσει βοήθεια, η εμπιστοσύνη ανεβαίνει. Και αυτό λειτουργεί και από τις δύο πλευρές. Και εκείνος που βοηθά τον άλλον χωρίς να τον κρίνει, αλλά και εκείνος που δέχεται τη βοήθεια χωρίς να επικρίνει τον εαυτό του. Και στο νούμερο 7, γενναιοδορία. Η Μπρενέ Μπράουν ερμηνεύει την έννοια της γενναιοδορίας σαν συστατικό της εμπιστοσύνης ως εξής. Όταν ο άλλος κάνει ένα λάθος ή ξεχάσει κάτι, να μπορείς να το κατανοήσεις και να το δεχτείς χωρίς να παραπονεθείς. Για παράδειγμα, όταν ένας φίλος σου δεν σε πάρει τηλέφωνο στη γιορτή σου ή ξεχάσει τα γενέθλιά σου και σου ευχηθεί την επόμενη μέρα, να σκεφτείς ότι μπορεί να ήταν πιεσμένος με βαρύ πρόγραμμα και να μην του το χρεώσεις. Αυτή η στάση δείχνει ενσυναίσθηση και γενναιοδορία ψυχής. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Μπράβο, 89,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
4: Παίζει Μπράβο.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Μια ζωή.

Χάρης Βαρθακούρης και ένα τραγούδι που ζέστανε πολύ την καρδιά μας τον περασμένο χειμώνα. Εντάξει, δεν είναι ακόμα και τόσο καλοκαίρι ώστε να μην αντέχουμε τις αγκαλιές που μας κάνει να θέλουμε να δώσουμε αυτό το τραγούδι. Και ο Χάρης Βαρθακούρης έτσι με την ιδιαίτερη φωνή του. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακόμα ένα ημιωροφρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και να σας πω κάτι σε εσάς που έχετε πάει ήδη διακοπές. Δεν σας κρύβω ότι σας ζηλεύω λιγάκι. Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Οι πιο μεγάλες μέρες, ο πιο λίγος κόσμος και οι πιο καθαρές θάλασσες σίγουρα.

0: Αλήθεια, για σένα τι σημαίνει καλοκαίρι? Σίγουρα θάλασσες, σίγουρα παγωτά, σίγουρα...
1: Να κάνει σκιά.
0: Τζιτζίκια.
2: Και μπλουμ.
0: Χωριάτικη.
2: Και μπλουμ.
0: Και θέλεις να στο κάνω και καλύτερο, καρπούζι με φέτα.
2: Yeah.
0: Εκτός κι αν δεν είσαι της φέτας, τότε ούτε το ένα ούτε το άλλο σου λένε κάτι. Αλλά νομίζω το καλύτερο γεύμα τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες είναι πραγματικά τι, σε σαλάτα ή σε φρούτο.
1: Μπλουμ.
0: Και μπλουμ, τι άλλο.

Και Άννα, λοιπόν, τις καρδιάς μου τα κενά τα γέμισες και αυτά. Εδώ είμαστε εμείς πάντως δύο ολόκληρες ώρες για να γεμίσουμε τα κενά της μουσικής σας παρέας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζε, σταθερή παρέα όλα αυτά τα καλοκαίρια. Και όχι μόνο βέβαια, σταθερά τα ραντεβού μας.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται από night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
5: Levante Ferries.
6: Manfredas Laundries.
5: Ξένος ATV.
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
5: Δοδόνη.
6: Expert Κλαβιανός.
5: Eyesight Optics.
6: Fresh Fruiters.
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
1: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
0: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
1: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
4: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά και έτσι!
7: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
6: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
8: Daily Couscous.

0: Αυτά είναι και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, 3 του Ιούλη και είμαστε εδώ. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και εντάξει, πάει. Αυτό ήταν τελείως.
0: Τι πάει, ξεκίνησε ο Ιούλιος, μπήκαμε στο δεύτερο μήνα επίσημα του καλοκαιριού, άρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα το έλεγα κάπως έτσι εγώ.
1: Κανονικά το έχουμε καταλάβει και από τη θερμοκρασία και από τα πάντα όλα. Σφίγγουν οι ζέστες τώρα. Κουράγιο, υπομονή.
0: Και πού να πεις τον Αύγουστο που θα παρασφίξουν.
1: Εγώ νομίζω ότι κάπως τον Αύγουστο και δει στα τέλη, κάπως ξεκινάει και πέφτει ένα βαθμό η θερμοκρασία, ας πούμε.
0: Εγώ δεν το νομίζω αυτό που λες.
1: Αλήθεια λες.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω το μεγαλύτερο μέρος του ρεπίμου στον Αύγουστο, αρκετό χρόνο το περνάω στην Αμοργό. Οπότε είναι πιο δροσερά εκεί.
1: Γενικά.
0: Δεν είναι αντικειμενικό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και αυτό είναι αντικειμενικό. Ότι βγαίνεις, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας. Για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς να επιλέγεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Γιατί όχι μόνο παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά παίρνεις και διπλούς πόντους στη Mastercard.
1: Έτσι.
0: Εσύ μετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς και φυσικά παίρνεις και instant εκπτώσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.
1: Jackie.
0: Οποία Ελένη Φουρέιρα πάει και στη Θεσσαλονίκη μετά το χαμό που έκανε στην Αθήνα την Τετάρτη. Και αναμένεται να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, όπως και να το πεις.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός... Α, έφυγε η φωνή μου. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης είμαστε χωρίς φωνή πλέον. Μισό λεπτό να πιει λίγο νεράκι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
0: Τα φαρμάκια.
1: Μάλλον.
0: Είναι μπόλικα.
1: Μπόλικα είναι τα φαρμάκια.
0: Ναι.
1: Τι Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι μπόλικα, μπόλικα φαρμάκια.
0: Από τη βδομάδα όμως που πέρασε.
1: Και εσύ τώρα τι τα κάνεις. Τα κάνεις να κατέβουν κάτω να πάνε σήμερα Παρασκευή κάτω τα φαρμάκια τους ώστε αύριο μεθαύριο να είσαι jet.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Προσπαθώ γενικότερα να μην επηρεάζουμε εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν. Ξέρεις τι, στη ζωή μας θα πρέπει να βάζουμε όρια. Η καλοσύνη τη σήμερα ημέρα, και δεν μιλάω προσωπικά για μένα, μιλάω γενικά, η καλοσύνη θεωρείται ως αδυναμία. Η ανοχή όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα θεωρείται επίσης ως αδυναμία. Με αποτέλεσμα ο άλλος να είναι πάρα πολύ, πολλές φορές πάρα πολύ.
1: Και τι θα κάνουμε, ρε Παναγιώτη, θα αλλάξουμε δηλαδή όλο το χαρακτήρα.
0: Και τι θα κάνουμε, θα στεναχωριόμαστε, θα έχουμε τοξικούς ανθρώπους για να μην σκληραγωγηθούμε. Αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά θα σκληραγωγηθούμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, τις προάλλες μου συνέβη κάτι που είχε να κάνει και με τη δουλειά. Δηλαδή ήταν μια μέση κατάσταση. Και ένιωθα ότι πλέον ξεπερνούνται κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Αποφάσισα λοιπόν, δεν απαντούσα στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα να βλέπω τα μηνύματα. Δεν βλέπω, δεν ξέρω τι έχει πει στα μηνύματα. Και αποφάσισα ότι με αυτό το. Είμαι εγώ καλά. Έχω φερθεί σωστά. Έχω. Έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Έχω βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Έχω. Ωραία. Άρα εγώ είμαι μια χαρά. Τα προβλήματα ας τα λύσει ο καθένας με τον ψυχολόγο του. Ούτε θα κάνω τον ψυχολόγο,
1: αυτή
0: ούτε το
1: σάκο
0: του box, ούτε θα κάθομαι εγώ να χαλάω την ψυχούλα μου για το πρόβλημα που έχει ο καθένας στο μυαλό του δημιουργήσει. Πες μου ότι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο. Τα λέει και η Λυκοκίνη.

0: Λένα Ζευγαρά, όλο θα κυκλοφόρησε την Τετάρτη ολοκαίρι και τραγούδι με συνεργασία με το Φίβο.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, με στεναχωριέστε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτό, λέει ότι έχει βάλει τα. Εδώ ο κόσμο είναι. Συντάσσεται. Παναγιώτη μου,
0: κοίταξε,
1: μαζί σου.
0: Θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αυτό δεν το ζω μόνο εγώ. Το ζει πάρα πολλοί κόσμο. Και αυτό. Ξέρεις, το ζουν συνήθω οι άνθρωποι που είναι.
1: Καλοί.
0: Όχι, δεν θα πω καλή, γιατί θα πω ότι είμαι καλός. Είναι οι άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί προς τους άλλους πολλές φορές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν τσακωθείς εσύ.
1: Έχεις πιάσει λάθος άνθρωπο, δεν τσακωθείς.
0: Με έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί και οι δύο να κάνουμε παρέα. Τσακώθηκες. Είμαστε φίλοι. Πολύ ωραία. Αν έχω με τον άλλον τον άνθρωπο, είμαστε συνέτεροι. Δεν θα χαλάσω εγώ τη δουλειά μου γιατί πήγες και τσακώθηκες, που αύριο μπορεί να τα βρεις.
1: Ισχύει.
0: Είναι άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία. Αν βγαίνω για κρασιά. Αν βγαίνω για κρασιά, για φαγητό και περνάω καλά, θα μου πεις καλά, ρε φίλε. Είμαστε φίλοι. Βλέπεις, είναι μια. Και πας εσύ τώρα.
1: Και πάλι για κρασιά, γιατί.
0: Ναι, αλλά δεν θα μου πεις γιατί κάνω τη δουλειά μου.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή εκεί είναι το. Και εκεί γεννά και λες, να σου πω, είναι τοξικό αυτό που κάνεις. Και θες να μου δημιουργήσεις πρόβλημα στη δουλειά μου.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Μένω
1: μετά βέβαια χαλάς τη σχέση σου τη φιλική, έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαλάς, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν ήταν φιλική σχέση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό σε ένα φίλο
1: σωστό.
0: Μου.
1: Ούτε
0: έχω έχω ανθρώπους που συχαίνομαι. Που συχαίνομαι βαθιά. Δεν μπορώ να πω στους άλλους.
1: Δεν το εννοεί έτσι, παιδιά, το συχαίνομαι
0: ναι,
1: βαθιά.
0: Μου, εννοώ, ναι, την τιμή του λόγου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω σε κάποιον, μην τον κάνεις παρέα, μην του κάνεις το ένα, μην το κάνεις το άλλο.
1: Ισχύει.
0: Θα αφήσω να δει το λόγο που δεν το συμπαθώ,
1: ισχύει,
0: και ο άλλος και να μην τον κάνει.
1: Και δεν φάει τα μούτρα του εισαγωγικά μετέπειτα.

0: 9,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε, και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κοσμίδι εδώ. Έχει εκμπόσει το χάπι. Έχει επανέλθει η κατάσταση.
1: Υπάρχει ένα χαπάκι εδώ, το δίνω κάθε φορά που αρχίζει και αρχίζουν και ανεβαίνουν οι εντάσεις. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι όλα καλά και είναι όλα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα, επειδή διανύουμε έτσι, μπήκαμε μάλλον και μέσα στον Ιούλιο που ξεκινάνε οι διακοπές. Και κάπως το καλοκαίρι όλοι κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν το κάνεις την πρωτοχρονιά, τον κάνεις το καλοκαίρι. Που έχεις λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Το καλοκαίρι, εγώ θα σου πω πολλές φορές όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Που είναι
1: καθαρίζει όλο το μέσα σου.
0: Η στιγμή που δεν έχω κινητό.
1: Α.
0: Δεν έχω τίποτα να με αποσπά.
1: Okay.
0: Εγώ να ξέρεις, όταν είναι με κάνω μπάνιο στη θάλασσα, κάνω 2 ώρες.
1: Okay.
0: Δηλαδή πάω και του δίνω πόνο. Θέλω να είμαι μόνος μου, στο πέλαγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει η θάλασσα. Νιώθω ότι μου δίνει τρομερή ενέργεια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι νησιώτης, μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εμένα. Το νερό είναι σαν να είναι λες και κάθαρση, ρε παιδί μου.
0: Είναι και η μόνη στιγμή, σου ξαναλέω, που δεν έχω κινητό μαζί. Που σε μένα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, χτυπάει το κινητό ένα 5 λεπτά.
1: Ισχύει,
0: οπότε, μη έχοντας κινητό μαζί, είμαι χαλαρά. Απών καντάδα και επιστρέφω.

0: υποτίθεται αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζω να λέω.
1: Ναι.
0: Για να επανέλθω σε
1: και
0: αυτό.
1: Και σκέφτομαι εγώ παράλληλα, βέβαια. Πες εσύ και θα σου απαντήσω κι εγώ.
0: Ότι πολλές φορές επειδή έχεις το χρόνο και δεν έχεις κανέναν εξωτερικό παράγοντα να σε αποσπάσει, κάνεις μία αναδρομή, κάνεις ένα απολογισμό. Εμένα, ας πούμε, οι ωραιότερες ιδέες που έχω κάνει σε πράγματα έχουν έρθει σε αυτές τις καταστάσεις. Που είμαι στη θάλασσα, που είμαι χαλαρός, που μπορώ και σκέφτομαι λίγο. Δηλαδή, ξεκινάω μία ιδέα. Δεν θα σου πω ότι αυτή που μου έρχεται αυτή είναι. Τη δουλεύω.
1: Ναι.
0: Κάθομαι δύο ώρες μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα. Ανασύρω αυτό που είχα σκεφτεί. Το δουλεύω
1: πάλι. Πώς θα μπορούσε να.
0: Σε μία εβδομάδα έχω καταφέρει και έχω κάνει μία ωραία ιδέα. Κατά τη δική μου γνώμη.
1: Και σε ένα μήνα έχω στήσει μία επιχείρηση.
0: Δεν είναι θάμα σε τέτοια σημεία. Μακάρι, θα ήταν υπέροχο.
1: Τέλειο. Καλά, θα μπορούσε.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, η αλήθεια είναι, που κάνουν πράγματα και κυρίως οι τολμηροί είναι αυτό. Που από το τίποτα φτιάχνουν ολόκληρες. Και μπράβο στους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει ότι ο τολμών νικά. Αυτό δείχνει ότι όταν έχεις στόχους μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Πολύ γενικά τα λέμε, θα το πω πιο συγκεκριμένα. Αποφασίσου από Δήμο Αναστασιάδη.

0: Υπέροχη Αλκατράς, υπέροχη διασκευή, τυφώνες. Ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τον
1: Νικόλα. Και τρελαίνομαι και με τα βίντεό τους.
0: Ναι,
1: πεθαίνω.
0: Τα συμπαθώ αυτά τα παιδιά πολύ.
1: Είναι εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικά και όλους τους ξέρω.
0: Γιόρταζε και ο Πέτρος τη Δευτέρα.
1: Γιόρταζε και ο Πέτρος τη Δευτέρα, αλλά επειδή τους ξέρω όλους. Και ο Ανδρέας
0: ναι,
1: που ήταν. Που δεν είναι πια. Αλλά είναι εξαιρετικά παιδιά και αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Ξέρεις, το προσεγγίζουν με ένα πολύ πιο ρομαντικό τρόπο.
0: Εγώ τους, επειδή τους δούλευα μαζί τους και όταν ήταν. Δούλευα ακόμα. Δούλευα μαζί τους και όταν ήταν με τον Νίκο Μουτσινά που γινόταν το.
1: Το
0: ναι. Δεν ήταν ποτέ ψωνισμένα οι παιδάκια που. Παιδάκια, δεν είναι το λέω ωραίο. Οι παιδιά που θα σου δημιουργούσαν πρόβλημα.
1: Ποτέ.
0: Είχαν πάντα μια καλή διάθεση.
1: Αλήθεια.
0: Και πάντα μια υποστηρικτική φάση.
1: Αλήθεια.
0: Στα πράγματα. Δηλαδή, μόνο θετικά πράγματα μπορούμε να πω για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light!

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
6: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
5: Levante Ferries.
6: Manfredas Laundries.
5: Ξένος ATV.
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
6: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
5: Δοδόνη.
6: Expert Κλαβιανός.
5: Eyesight Optics.
6: Fresh Fruiters.
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
8: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
9: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
8: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
9: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
10: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
11: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
10: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
14: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
15: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
16: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή στην Αντίλικο Κουζίνα στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης
0: η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι.
1: Κάνει. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και όπως βλέπετε περνάει η ώρα. Οπότε τα λέει εδώ πέρα και μετά έχει και ηρεμή το πράγμα.
0: Ναι. Σαν την ψυχοθεραπεία.
1: Ακριβώς. Τώρα περνάμε αυτή την περίοδο τη Γαλήνη. Δηλαδή τα πεόρια.
0: Τρελαίνομαι, Αντρέα.
1: Τρελαίνομαι. Το βλέπα τη πρόσφατα αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Θα το συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, ένα μα είναι στην παρέα μα. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό και στη δική σα την παρέα. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε διακοπέ και μα ακούτε. Δικιά μου λέξη αυτή. Μα ακούτε τέλος πάντων από κάποιο έτσι πολύ ωραίο νησί. Σα ζηλεύουμε. Αλλά είμαστε δίπλα σα και σα ευχαριστούμε έτσι για αυτέ τι πολύ όμορφε εικόνε που αν θέλετε μπορείτε και να μα στείλετε κιόλα. Αλλά να κατεβάσετε και το application του Μασούτη σε περίπτωση που δεν το έχετε για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιο Μασούτη είναι δίπλα σα. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κατάστημα, ένα τέλος πάντων, 500 απλά καταστήματα προσβάσιμα σε όλους που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή εντάξει, το καλοκαίρι σκεφτόμαστε και αυτό που θα δώσουμε το παραπάνω στο φαγητό πολλές φορές. Παιδιά, προσφορές μιας και έρχεται το Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο ένα προϊόν σε προσφορά, αλλά τύπου πάτωμα όμως, όχι προσφορά, αλλά και άλλες προσφορές που θα βρείτε και φυσικά παντέχοντα τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε, Παναγιώτης έχει ένα daily throwback.
0: Βέβαια, είπε το Δωρή Φεσί, το λέω σήμερα.
1: Εγώ το λέω σήμερα.
0: Ναι, τον Άσον Θάλασσα είπα εγώ χτες.
1: Το είπε εσύ, έχει δίκιο, ναι, σωστά. Ένα daily throwback έρχομαι εγώ σε λίγο.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Daily Couscous
0: στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, κάνετε τα follow, τα like. For free είναι. Και χαρά μας μεγάλη να τα έχουμε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, το 1986.
0: Ναι. Ναι.
1: Άκου.
0: 40 χρόνια μόλις, πριν.
1: 40 χρόνια πριν. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι. Μόλις σου πω καταρχάς τους συντελεστές, θα το βρεις αμέσως. Σε κάθε περίπτωση όμως. Λοιπόν, τη μουσική την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής.
0: Ναι.
1: Και στους στίχους είναι ο Κώστας Τρυπολίτης.
0: Πώς θα τους βρω, δεν ξέρω καν τον Κώστα Τρυπολίτη.
1: Δεν ξέρεις τον Κώστα Τρυπολίτη, δεν ξέρω εγώ πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: γυναίκα, άντρας, παιδί.
1: Μαζί. Δύο άντρες είναι.
0: Ντουέτο είναι.
1: Δύο ντουέτο βέβαια. Ναι. Δύο άντρες.
0: Δύο άντρες.
1: Εντάξει. Μην κάνεις έτσι, το ξέρεις σου λέω.
0: Okay, okay.
1: Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Κάνει τρίχα. Το λόγο αυτό.
0: Και μόνο να έχω για νίκη.
1: Μπράβο.
0: Φορούσε μαύρο νηφικό.
1: Η χτεσινή
0: μας γυναίκα. Και εγώ όμως αυτό τη ανήκει.
1: Έλα το
0: έχεις. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: Άννα Παναγιά σου.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Πάμε να συγκατοικήσουμε όλοι μαζί λοιπόν.
0: Είναι η πραγματικότητα όμως. Εσύ το έχεις πάει σε έντεχνο πια.
1: Το πήγα σε έντεχνο τώρα, ναι. Το πήγα σε ωραίο τραγούδι όμως, έτσι.
0: Δεν ήξερα το έχει γράψει ο Βαρδής.
1: Ο Βαρδής βέβαια και ο κύριος Κώστας.
0: Τον κύριο Κώστα που τον ξέρεις εσύ.
1: Τον κύριο Κώστα τον ξέρω γιατί ήταν φίλος του πατέρα μου.
0: Α,
1: ναι. Ζωή να έχει ακόμα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης, μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα τραγούδι του που έχουμε γνωρίσει από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Βέβαια. Και εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και έχουμε έτσι πάρει φωτιά γενικά.
0: Φωτιά, φωτιά. Είναι ο ερώτας που ζούμε. Φωτιά, φωτιά. Έλα απόψε να καούμε. Η Αναβίση.
1: Η Αναβίση, ναι, μπράβο. Κόλλησα. Εντάξει, συγγνώμη, κόλλησα.
0: Άνα ζούμε για να σε ακούμε.
1: Άνα ζούμε για να σε ακούμε.
0: 26 του Σεπτέμβρη έχει το άκρη τη μεγάλη συναυλία.
1: Σωστά, και συνεχίζει λοιπόν και κάνει τα δικά τη.
0: Τα βιντεάκια τη στο Λονδίνο, όλα μια χαρά τα έχει κάνει εξαιρετικά.
1: Πάει στο εξωτερικό εκεί. Και καλά κάνει.
0: Και μπράβο τη, και εγώ τη χαίρομαι. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ τη χαίρομαι. Επίση σήμερα κυκλοφορεί, δεν έχουμε πει το πιο σημαντικό, κυκλοφορεί το Confession and Dance Floor 2 από τη Μαντόνα. Το λέω γιατί έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόμο η Μαντόνα για αυτό το δίσκο.
1: Ναι, και άμα δεν το έλεγε, πιστεύετε ότι ο Θεός θα τον έθαβε.
0: Πρέπει να μπω να τον ακούσω.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Το 27, φαντάζομαι σε καμία δεκαετία συναυλία θα βρεθούμε. Δεν έχουμε επιλογή.
1: Σίγουρα.
0: Στη Μαντόνα, επειδή ο Θεός είναι πάρα πολύ φανατικό.
1: Αντικαλύμ, το ξαναπεί.
0: Δεν έχω επιλογή. Μου λέει σε ποιες τέσσερις συναυλίες θες να έρθεις. Δεν με ρωτάει. Σε πόσες θες. Όχι.
1: Σε ποιες τέσσερις.
0: Είναι οριακά ότι μετά θα θέσω και εξετάσεις.
1: Ρε, είπα γιατί σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς θα πάτε στο Μπρούνο Μάρς.
0: Ναι, θα πάμε. Στο φίλο μας, τον Μπρούνο.
1: Στον Μπρούνο, ναι, το ξέρω.
0: Αδερφός.
1: Αδερφός, ναι, κολλητός, αδερφό κολλητός. Σιρούλα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ξανά ο Θέμης.
0: Ο Θέμης, βέβαια. Ο Θέμης, άκου. Από μια ηλικία και μετά θέλεις δύο και τρεις φορές να το εμπεδώσεις. Να πεις τόβα. Εμείς και στη μία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει,
0: άστο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Τέταρτο ημιώρα εκπομπή. Στο μεταξύ θέλω να σου πω. Επειδή κάνει το pop-up tour στην Αμερική ο Αργυρός. Που υπογράφει τα βινίλια κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή εμείς έχουμε μια συνεργασία με τον όπως ξέρεις και μιλάμε. Θέλω να ξέρεις ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Αλήθεια.
0: Τα βινίλια έχουν εξαντληθεί τα CD. Δηλαδή όπου πάει εξαντλούνται τα αποθέματα. Και αυτή τη στιγμή κοιτάζουν σκέψου πώς το έμαθα. Γιατί πήρα τηλέφωνο και λέω παιδιά θα μου φέρετε ένα βινίλιο. Γιατί αυτό το βινίλιο το έχει βγάλει Warner, η διεθνής εταιρεία, δεν το έχουμε βγάλει εμείς. Και λέω παιδιά μην ξεχάσετε, θέλω ένα βινίλιο. Και μου λένε αν καταφέρουμε και περισσέψει έστω ένα από κάπου θα στο φέρουμε. Αυτή τη στιγμή σε όλα που πάμε στο τέλος υπογράφει σε αυτόγραφα γιατί δεν έχουν. Και εξαντλούνται και τα CD και τα βινίλια. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι και μπράβο του.
1: Εξωτερικού όμως. Ναι. Και πόσο πολύ το συστήνει.
0: Μπράβο, κοίταξε να δεις. Και ο ίδιος όμως κάνει ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχει ξανακάνει.
1: Εννοείται.
0: Ενώ να πάει. Γιατί κάνει ένα ταξίδι μόνο γι' αυτό. Ναι, δεν κάνει για μια συναυλία.
1: Σκέψω πόσοι καλλιτέχνες τώρα έγιναν στο εξωτερικό μόνο και στην Ελλάδα έκαναν, ξέρω εγώ, μια-δύο επιτυχίες και με τα φυλάκια. Γιατί βασίστηκαν και στηρίχτηκαν σε αυτό του εξωτερικού με τις συναυλίες.
0: Εξωτερικό βέβαια να ξέρεις έχει άλλη, δηλαδή μια επιτυχία τώρα. Επειδή ο πρώτος δίσκος είναι νησιώτικα, δεν μπορεί να μπει στο τσάρτ τα νησιώτικα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας. Με τον Αργυρό δεν μπορώ να λέω και κάτι.
1: Μιλές.
0: Ο άνθρωπος έχει ένα μάτσο από ένα κοπάδι νυχτερίδες κοκαλάκια. Δεν είχε ένα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες. Και καλά να είναι το παιδί. Υποσυνείδητο και τη γαρμπή.

0: να με αγαπάς Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, μίλησα με τη Δέσποινα μια φορμή και τη συνεργασία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τη λέω συγχαρητήρια και μπράβο και μου λέει ναι και θα είναι πολύ ωραίος ο χειμώνας. Δηλαδή ήθελα να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει με την Νατάσα, μη σου λέω ψέματα. Και πιο στενός μου συνεργάτη σε πρώτο χρόνο εμένα είναι η Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Οπότε όφιλα να μιλήσω πρώτα με τη Δέσποινα. Αλλά είναι. Δηλαδή το περιμένουν.
1: Ναι. Πω, είναι πολύ ωραία στενή ναι. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Θεωρώ ότι θα είναι. Αυτή τη στιγμή στην ουσία δύο σχήματα έχουν κλειδώσει.
1: Και είναι και σε ένα μεγάλο μαγαζί, έτσι.
0: Το στο Νόξ.
1: Είναι ένα πολύ
0: και,
1: ένα,
0: και πολύ ωραίο μαγαζί επίση. Για μένα το ρότερ τη Αθήνα. Μη σου πω το ρότερ τη Αθήνα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα κρατήσουν πάλι έτσι αυτό το μοτίβο. Τη Νατάσα που κάπω ξεκινούσε πιο νωρί.
0: Η Νατάσα το άφησε το μοτίβο αυτό να σου θυμίσω.
1: Κάτσε έτσι. Α, ήταν με το Σάκη τώρα.
0: Ναι. Δεν είχε. Δηλαδή,
1: κάπω πάλι... ξεκινούσαν όμω.
0: Πάλι νωρί, δεν ξεκινούσαν 10 η ώρα όμω, ξεκινούσαν 11.30.
1: Ναι. Αυτό είναι ο νωρί.
0: Ναι. Ναι εννοώ... Απλά ξεκινούσαν μαζί.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Με το Σάκη.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου.
1: Τέλειο.
0: Νομίζω ότι αυτά δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα λύσει.
1: Τέλειο θα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να ξεκινάνε μαζί.
0: Μαζί πάλι. Δεν νομίζω να ξεκινάνε, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Μη σου λέω ψέματα. Δηλαδή δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό.
1: Ό,τι είναι.
0: Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Με Έλληνα Παπαρίζου φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Ελπίζω να το ζήσετε, να το περάσετε πολύ όμορφο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Έτσι. Αν κάνετε καμιά βουτιά στη θάλασσα, κάντε μία και για μας. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Και σφάλματα κάνουμε.
0: Όλοι σε τούτη τη ζωή που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα τελικό κούρσο ήταν στην παρέα σου. Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα. Θα επιστρέψουμε. Και αυτό είναι απειλή.
1: Κανονικά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί, με

0: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
0: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
0: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
0: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
3: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar, στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: είμαι αυτός που είμαι και ξέρω ποιος είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι?
1: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.

Τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να Μόνα Λίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω, που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
8: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
9: Εισιτήρια, Deja Brew.
8: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
9: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
8: Levante Ferries.
9: Manfredas Laundries.
8: Ξένος ATV.
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
9: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
8: Δοδόνη.
9: Expert Κλαβιανός.
8: Eyesight Optics.
9: Fresh Fruiters.
8: Φουρνάρικο.
9: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα, Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM, Γραμμικό.
11: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
12: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
11: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
12: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
13: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
14: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
13: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
14: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
5: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
6: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
4: Εισιτήρια Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

Μπράβο, μόνο επιτυχίες.

0: Μόρφο 89,6.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.